και δεν έχω πλέον θέση. Στο δικό σου ουρανό αποφάσισες για μένα.

χωρίς να νιώσεις. Δίχως θλίψεις μακριά ήμουν κάποτε αστέρι στο δικό σου ουρανό, που με το δικό σου χέρι

0: Ίτσα! Ίτσα! Κοριτσάκι μου! Νίκο, ήρθαμε να σε πάρουμε μαζί με τον κύριο Μαγιάτη.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Διότι θα σε συνοδεύσει να πούμε ακόμα δύο πενιές. Παίξε, μαέστρο. Έλα. Έλα.

0: μη την καθυστερείς.
1: Μπράβο μας.
2: Παρακαλώ.
1: Λίσσα Γιαννούση. Από τις πιο αγαπημένες φωνές στο λαϊκό τραγούδι, από τις πιο αγαπημένες δικές μου φίλες, σε παίρνουμε αγκαλιά.
3: 20 φορές την ημέρα μου τηλεφωνάς. Τις κινήσεις μου τις ξέρεις.
0: Σαμπάτ σαλόμ לאופר ורותי עזרא. אנחנו ניפגש הערב במועדון שגפו. מקווה לראות את כולם.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μεθάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου που ακόμα σ' αγαπάω.
2: Με ξύπνησες χαράματα από το ζεύγιο.
3: Εγώ άσου δεν άνοιξε, μάνα σου ένα χνουργιλί, μας δεν κάνει είχα πέφτει.

0: resulta fantastico.
1: Τα γράμματα Αντζέλικα. Και τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Εδώ, Τελ Αβίβ.
0: Το άσπρο της καρδιάς με κάνες γκρίζο.
1: Τι και δρεύομαι που ακόμα σ' αγαπώ. Οπα!

0: σου, γεια σου φίλη μου, γεια σου.
1: Ράδιο Μέλη.
0: Ελληνική μαγεία.
2: Μονάχος κι απ' τους φίλους ξεχασμένος, γυρεύω το χαμένο με αυτό. Μαζί σου ήμουν πάντα ο χαμένος.
0: Τόλκα σου δε τσάτ, we wait for you.

0: Γεια σου, Αντζέλικα, με τα ωραία σου. Γεια σου, Ήγο. Γεια σου, Ιαννής.
1: Τσάρ, τσάρ, μιλήστε μας το τσάρ. Talk us to the tsar, we wait for you.
0: Ξαπτύσσουμε ο Ετύρο. Το βιτσού ασχελά. Είναι καλά. Ζω χαΐν. Σαν Ιχάλ, ερευτό.

0: αφήσεις θα την δράση σου. Αν μελαγχολείς Γιάννη Γερογιάννη, το μονέσαι αν δακρύσει Αντζέλικα, το μωρό μαλλιγείς στη ραδιομέλη, ακούτε!
1: Τότε πες του.

0: κράτα το μικρόφωνο να χορέψω, Τσιμπετέλη!
1: Πάμε, μαζί! Με το ράδιο! Μέλη! Την Αντελίκα! Εδώ! Την Ιωπούλου!

0: Τζένικα. Ήγο.
1: Μου λέγαν πρέπει από κάπου να πιαστεί.
0: Πάμε, γεια μας. Γεια μας.
1: Νιώθεις ότι
0: γεια μας.
1: Σε γραμμένο. Κι εγώ τους έλεγα μοιάζεστε ρε εσείς. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Τα κόλλα, Μαβερίν.
1: Ήστερα κάτισα oh. Το βαθός μια ψυχή. Μα το μυαλό μου ήταν ήδη διαλυμένο.
0: Αιλωμέ.
1: Σαν

0: μέλη. Αχ, Ράδιο 2. Αχ, αχ, αχ, αχ.
1: Μαρία.
0: Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ. Αχ, αχ, αχ. Αντζέλικα.
2: Ήρω. Αναχνή. Κέφι Κέρδη. Άιντε Ζιζέλ. Άιντε Ζωάρ. Άιντε Αλίνα. Άιντε Μότι Αγώνη. Λίζους. Όλοι. Αφνερ. Αφιλουγκάστη. Μάλκα. Λαβλή. Πάμε. Σαμέα κάνει το ραδιό της μας πιεβανή. Πάμε. Άιντε κούλαμ λαρχοβά.

0: μας, Αντζέλικα. Ελληνική μαγεία, Αντζέλικα.
1: Θα τη δεν έχουμε ψυχή να τάξα. Πάμε. Άιδε, ογλυκάνη. Μοτιαγόνη. Άγια τάσια. Χανόχαγόνη. Τα βιβίτα. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Γεια σου, Λίκα. Γεια σου, όλοι τους κύριοι μας. Εγώ να

0: Λιοπούλου.
1: Ανιέβεζαχέμ, χαβερίν.
2: Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα χιλιάδα λεπτά.
1: Πάμε, παλαμάκια!
3: Άιντε, παλαμάκια!

0: και κλειδωμένος μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν άστρα και καραμινή.
1: Αφού Ζωάν.
2: Ζωάν, το Μπέκο, το Μπέκο. Οπα, θα πάει.
3: Άιδε σε όλα χαβερίν σουλάνο, σάμια με αμέμες, ίσι. Πανικά, αλλήνω σε λάνε, κάτσε καλά. Αλίνα, Ζωάρ, Ρεφάιλ, Σεφ, Όλοι δε Αβνερ, Ιντάν, Μότι Αγώνη.
2: Κάτσε καλά, Φορματίνα.

0: Είμαι καλά.
1: Είσαι ωραίος, εντάξει. Πολύ ωραία, εδώ στο ράδιο μαζί, παρέουλα. Γεια μας. Βαντελίκα. Ράδιο Μέλη. Δημιουργώ. Λιοπούλιο.
2: Του Μπέκο. Αλ τις τυχοβεώσεις οι ομουλέδε τα χαγικά γδελά στον λαβλή σελανού και του Μπέκο. Δε χοβεν γοριόν τους είναι σελός στα γελετ βατιάμ αλ γαλλες και αβάρ. Αν είναι καθά λιγότε τους κουλχέν διόν κουσί σαν τεχατέ λεχεν ήρω ήρω Ιάννης Ιάννης. Λασκεχέν διόν κουσί ήρω δε το βέγω ήρω Ιάννης Ιάννης και Ιακανάκη ρούχαλε έλα. ועוד הפתעות מצפים לכם ביום שישי בערב בטובגו על גל שעבר בת ים. בואו באומו נכם תגירושמו
3: אנג'ליקה שין רעודה תוקטרי
4: שיקי בסיבורה נגיסי יהיו ימי הכל עוד אמבר נבורה בורה רדתי.

0: Τζέλικα, πάμε ράδιο μέλη, ράδιο του Άκου. Πάμε ήχο. Γεια μας. Γεια σου ήχο, Γιάννη.
1: Γεια σου, Τζέλικα. Εδώ μαζί. Εδώ μαζί, το ράδιο.

0: Πάμε όλοι μαζί με το ράδιο μας. Την Αντζελίκα και την Ιρό. Παρέλα εδώ. Πάντα τέτοια.
1: Ράδιο Τβάς. Σε όλα τα φιλαράκια στην Ελλάδα, πολλά πολλά φιλιά. Θα σκεφτόμαστε εδώ. Τραγουδάμε ελληνικά, είμαστε Ελληνές, σας αγαπάμε όλους πολύ. Οπα!

σας περιμένουμε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο να γίνει του Κουτρούλιο γάμος, ωραία! Πάμε, όπα, όπα, όπα! Γεια μας, Αντζέλικα, γεια μας, γεια μας!

0: Λαϊλά.
1: Γεια σας Τελικά. Εδώ παρέα. Ράδιο Αμέλη. Βάς.
0: Θα φύγω.
2: Θα φύγω και θα
0: θα φύγεις. Και να φύγεις που θα πας. Πού θα βρεις χειρότερα. Αφεσίματας και τον όρκο απαντάς, θα χωρίσουμε να πονάς. Αντζέλικα, ελληνική μαγεία μου. Γεια σου χαλιά. Άνιο Εβεδοχμέ, λεκόλε χαβερί. Καπαϊμπάμε.

0: Ηλίου Πας. Τυρό Ηλιοπούλου. Δεν θα νευθύσει τα μπάς. Αντών του Μπέγκο. Κοφαγιάν Πατιάν.
1: Σ' αγαπώ, ράδιο Μελή, ράδιο του Μπάς. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.

0: Μέλι, βάζ, βάζ.
1: Πάμε. Wow. Άιντε. Εδώ έχω. Έχω την όλη. Πάμε, Αλίνα, σελάνου.

0: Ελιοπούλου και του Μπέγκο. Δεν θα με συζητήσω μας.
1: Μπράβο. Γαμανί μαζινά. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Ανιωεύεται το τρέμ, ραδιοδράκ.

0: Amigo Juan, Angelica, Pedrón y Obudu.
1: Bravo, σας, bravo, σας, bravo, σας. Άνια, έλε το τιέμ. Πάμε, κλείδωσα πάλι.
2: Σούπα, μα να φύγει σου μάει το σύρο. Σελ ήρω, αλλή, αυτό λόγο.
3: Τώρα δεν μπορεί
2: να με καταφύγει. Άρχε κανένας σε χαμηλό, δε. Τεξίβω.
1: Το μπέκο κλείδωσα.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω και τα παιδιά με το θα το μεταφράσουν ότι έχουμε ένα μπουζούκι, Greek μπουζούκι, Χρήστος Μάμαλος. Το μπουμπέκο να βάλετε πλάκα. Γιάννης Γεωργιάννης,
1: Ηλία Βιοπούλου, Αντελίκα. Ευχαριστώ.

0: μετρημένα τα σωστά.
1: Γιάννης Γερογιάννης του Μπέκο, χαμός.
2: Γεια, Αντιοπούλου.
1: Αντζελίκα.
2: Αντζελίκα. Αντζελίκα. Αντζελίκα.
3: Γεια μας, τώρα μαζινή. Σαμέακ, ράκ, σαμέακ.
2: Ραδιοτουβάς, με κόλλα μαζινή. Με Αντζελίκα, με Ιερό, Λιοπούλου, με Αγιάλα, με Χάγια. Μανή Γιάννης Γερογιάννης, μαζί, γαμ ραδιο. Βάς, ράκ ραδιοτουβάς. Μέλη, μέλη, πάμε.
1: Λόβλη, έχεις γενέθλια, birthday, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά, μα. Πάμε!
0: Ο χρόνος, τρέχεις όμως, νόημα θέλει.
1: Άι, νοεύες, ο Τέμ, lovely. Happy birthday, sweetheart.
0: Πάμε ποτήρια, βάζω κρασί.
1: Πάμε, πάμε!

0: πραγματικά. Ράδιο σας. Ράδιο σας. Μας συνάγκαμε ράδιο σας, Γιαβανή. Αντέλικα.
1: Είμαστε ένα άλλο ράδιο σας, Ισαλή. Ήρω Ιαννής. Ήρω Λιόπολο. Πάμε. Όχι, κάτω μόνος δεν είμαι όλες καν μπαλφάν. Για μας!
2: Για μας, αγαπητοί! Ακούσαμε το ράδιο σας, μαζελίκαμε όλα και πέρα. Καμία, κλάτσαμε.
1: Για μας!

0: ζωή.
1: Ράδιο
0: Ντουμάς. Έτσι. Να το Ράδιο Ντουμάς, Ράδιο Μέλη. Θα κάνει το κόλλα Χαβερίν. Ταμέα, κράκ ταμέα. Να σου λέει κάτι ο Βελεζίβα.
2: Με τον Μπέκο. Νιώθω ότι έχω ξαναγεννηθεί.

0: Έτσι. Γεια σου Αντζελίκα.
1: Γεια σου εγώ Γιάννη.
0: Σαμέακ, ράξ Σαμέακ. Μπεράδιο. Ράξ Μπεράδιο του Βάσου.

σας περιμένω το μπέγκο να γίνει χαμός. Ξανά. Κρικ μπουζούκι, Χρήστος Μάμαλος, μπέγκο. Κρικ μπουζούκι, Αντζέλικα.

0: Γεια σας, Αγγέλικα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μαζί να κάνουμε ράδιο. Το μάτιο, αντί. Πανηγυρό Ηλιοπούλου. Άκου, άκου, ηρώ.

0: χύσαρε όστια μου με στα σπίτια μου.
1: Σας έχω καταλάβει.
0: Και πώς να σε βγάλω.

0: είναι άλλα γαδιό, βλάχισε πανί. Μη παραχάει. Άιντε ήρω, ήρω Ελιόπολο, ήρω ψυχή Πετουβέγκο.
1: Πάμε Νατάσα, Αντζέλικα, Radio Advance.

Greek music, ελληνική μαγεία. Αντζέλικα, σ' αγαπώ. Αγαπώ, αγαπώ αυτό το τραγούδι.

σμότης λάμψης που υπήρχα. Μ' άφησε σαν σπίτι ρημαγμένο σε βαριχή.

0: αλλάξω τη ζωή μου, δεν μπορώ πάλι.
1: Ράδιο Δράσ. Ανήρα Ηλιοπούλου, Ματζινά, Λε Ράδιο Στάς, Λαβαντή, Γιαβαντή, Σουβανή. Αντζέλικα, ελληνική μαγεία, γεια μας. Νίνα, πίνα.

0: All I see. Lovely, μαλκάτα τα καβέρα σελάνε. Κουλάνε καν, βεράδιο τσά.
1: Με ένα ήλιο ηρωνικά να με κοιτάει.
0: Ακόλατ.
1: Σκηνοθετή τη μοναξιά μου τα αφιέρωμα. Με ένα δύο για την άλλη που πονάει.
0: Σβήκω τα χείλη νευρικά για να ματώσουνε. Και με το αίμα τη καρδιά μήνυα να κεράσω. Μα λες δεν ήταν γραφτό για να στεριώσουμε. Τα δόξω τέλος πρέπει εγώ να υποκρατήσω.

0: Κι εγώ στα χέρια μου για πάντα θα σε κλείσω. Με τις αγάπης τα δεσμά θα σε κρατήσω. Για να μην φύγεις μακριά μου, πάντοτε να σε εσύ δικιά μου.
1: Δυνατά!
0: Κρατήσε με για πάντα κοντά σου.
1: Lovely!

0: Αγγέλικα!
1: Στο μικρόβιο και λύπη της καρδιάς σου κρατήσε με!
0: Lovely!
1: Κρατήσε με για πάντα κοντά σου,
0: happy birthday!

Μάει απλούταρχος, κάτσε καλά. Διόνυς, ή την κυδουένειας. Τα μία με αμέμες, λίζου σαμαριτσά, αβίβε μάλικα λουκάτι. Ή την κυδουάς, νίνιο.

Radio Swan. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Lovely, το Radio Swan, το Radio Meli, την Αντζέλικα, την ελληνική μαγεία.

0: για τις πράξεις μου.
1: Έζε χαγιά, έζε η ομολέτη. Αναχτώ φίλ λαχβόγκ λαχβικαδόλ.
0: Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά.
1: Βαλονίμια ουφουσάμ, μαλόγιε.

0: Έλα.
1: Γεια σου Αγγελικά. Ράδιο Σβάς. Ράδιο Μέλι. Μέλι Σβάς.
0: Έλα, Ιωάννη, τι άμψησε το τουβέγο, είμαι εγώ χαλέ, έλα, Ιωάννη, Ιωάννη. Ιω, Ελιόπολο, δε εγώ, Ιωάννη.

Άιντε στο μέλι, στο μέλι special. Άιντε αντελίκα, αντεχάγια, στα μακέδρα.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα θα λίγο, Γιάννη, λίγο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. עם כל האומנים, יאניס, יאנקיס, רחלילה, אירוי, יופולו, אירוי, יאניס, ועוד.

0: σε αγαπώ, σε σαν Αηλιμέλεχ.
1: Πάλι θα τα σπάσω όλα.
0: Όλα. Ρουθόρ. Όλα. Ρούχαλε, έλα.

όλα τα μιαμένα. Οχ, Γιάννης, πλούταχος. Και να μουνά. Και να μουνά κάτι καλά. Τέλος δε Μαρινέλα. Σάρα Σουμέλη, Νίνα Τβούρα, Έστερ Καπλάν. Και να μουνά. Διώθε έλεγχεν παραδά. Κάνουν περαδιοδβάσιο, Βανή. Άιντε Σουμέλη.

0: κάθε καλά. Εύα Κανέλη, κάνε με ράδιο του βάζ.
1: Μη μου μιλάτε.
0: Έλα κόλλα. Ρωσο ο. Αρία Τάσκα. Ιγκάλη Μουσράχη. Αλλά κόλλα δε. Λιζούς. Έστερ Κάπλαν. Σωσάνα Ιγκάλη. Αλίνα. Μότια Όνα.

0: αδαμιανή και τα χωρκέντε. Πάμε!
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μπένις Μαν Αντώνιο. Γεια σου. Δύο θέλεχα Μπένις Σαν Αντώνιο. Γεια Μικούλαν Καλμ Βεραδιο Δβάζ. Άιντε Μπένις. Πάμε Σαρζίζ. Οχ. אין על רדיו דבש מספר אחד ברשת. אתם נמצאים במקום הנכון בשעה הנכונה כאן ברדיו דבש.

0: אוטוטו אנחנו מגיעים לסיום השידור שלי.
1: Κάποιος να ζει με τον ιακό τρόπο, όπως το είπε και όπως είναι σωστό. Δεν πρέπει να
0: παρεξηγηθεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τρία στη σειρά.
0: Δεν μου πειτάς, δεν είσαι παχατσουλή. Λεστερίκα, βεπαρακτουλή. Μου πειτάς, είχαμε χάνει το ραδιόφωνο. Είναι παράκτουλή. Let's get it down.

ένα σοφλά να λες, όχα να λες. Είσαι καμός, λαβλή, δεν μου κοιτάς τα φτέαγα. Είσαι καμός, λέει ο μούλας εσύ, σ' ένα χρόνο από κόβλα στην Πεκατόλ. Βιόμ σισί, δε σε δέκο, κόλλα ζαμαρίν, σαλού εκεί, κάνει τα ουσά να ιόμ παίρες. Δε γουχαλέλα, δε Ιαννίς, Ιαννάκης, εγώ, Ελιόπολο,

0: είναι ακόμα τώρα να πούμε τη Λίτσα.
1: Μπορώ να μην είναι. Σε λίγο σκεφτεί, μελέτη αγάπη, δεστηρή καγά.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Και τώρα θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι που έγραψε ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς, ο ρόσημος της ζωής μου στην καριέρα μου. Με πολύ αγάπη σε όλους σας, όλα τα δώσα για σένα.
1: Όλα τα δώσα για σένα.

0: Gras.
1: He's dying. And now, θα σας πω ένα ινδιάνικο τραγουδάκι που το έμαθα όταν ήμουνα Montreal City στον καταβλισμό των Ινδιάνων.